Τότε έρθαν, θα το φτάσουν νούμερο 1. Τι θέση σε ελπίζει. Paradise FM. Μου τούλτα όλα.

η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λουκτάτ κάουντι κάουντι κάουντι. SMS λουδίσεξεκ, διδίσεξεκ. Έω σύλλο app, Paradise FM, Σίσιλ.